Άρα, ήταν πέστη σηκώς γατμάγκ, επόνι ο βέρ. Σε έκαμψα κάθε σένζε με μαδίκ, κάθε σένζε με σέμετια. Φόρτσε τις με φάτε που σαλουντάνε, νόν τσιέμ. Μπορούσα μας τα μάλ, με μέλια στα μάλ γαμπούρια.